Afternoon Delight. Σταρών του Καλμπένα. Πρέμι γράμμι ρεβαλωσία δαλάνι 76. Afternoon Delight. Ούνα σορπρέζα μπέιν αγραδάπλα. Ούνα τρα νούμερο δαλς Στάτζονιτς. Νταϊάννα Ρόζι.